Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάρι.

Είπα θα ζήσω κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: αχ, ματιά μου.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

μέσα από το δίμιο. Στα χέρια σημαία της φρίκης ενθύμιο. Και αιρεί αναμένο μια φωτογραφία του δόλιου παιδιού που σας πήρε.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα, μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη? Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα? Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε? Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά, μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου, αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα? Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: Κουράνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο, γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός, ο ξένος είναι θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός, ο ξένος είναι θεός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου με όνομα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελαθώ, εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ. Όταν λες θέατρο εννοείς σε φερλί και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρετή. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρεμισμένα. Έρχεστε σαν φαντασμάτα στου ήρου τα χαλάσματα της νύχτας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

γεύση 107 FM.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

0: σύννεφα συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Έμπνευση 107 FM.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα, καλή βδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, Δημήτρη, εσείς?
1: Εμείς καλά. Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε.
2: Απαντώ και εκ μέρους όλων μας.
1: Ναι.
2: Έχει κίνηση στους δρόμους, ήδη βλέπω.
1: Ναι, ήδη έχουμε ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών, μάλλον από τη Λένορμαν ουσιαστικά μέχρι να φτάσει στη Φιλαδέλφια. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται σχετικά χαλαρά, με μια μικρή εξαίρεση τον περιφερειακό του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσει στη Τεκαρέα.
2: Έχει ξεκινήσει πάντως το νέο πρόγραμμα. Ξέρεις, στην αρχή όταν ξεκίνησα και εγώ να ανεβαίνω τόσο νωρίς, δεν είχε καθόλου κίνηση. Πλέον βλέπω ότι όλοι ξεκινούμε νωρίτερα.
1: Γιατί ήσουν πολύ χαλαροί.
2: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό, το πρωινό τη Δευτέρα, 7 και 3 πάει η ώρα. Ακούμε τώρα Μιχάλη Χατζηγιάννη και αμέσως μετά. Πάμε να ακούσουμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
2: Πολλά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 7 και 7. Πάει ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και μας έχουν ξημερώσει πολλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που ξεκινούν και από τον καιρό και έχουμε και πολιτικά και έχουμε τα πάντα και αθλητικά. Πάμε.
0: Πάμε με τον καιρό, καταρχάς.
1: Λοιπόν,
0: ο οποίος χθες μας ταλαιπώρησε.
1: Ναι.
0: Εμείς ήμασταν στη Σύρο εχθές. Ζήσαμε μία καταιγίδα.
1: Ναι.
0: Που είχαμε πολύ καιρό να τη ζήσουμε έτσι.
1: Και μας είπαν και οι Συριανοί ότι επίσης δεν το είχαν ξαναζήσει. Ναι. Και ότι άντε έκανα τέταρτο να κρατούν οι βροχές εκεί.
0: Πάντως είχαμε στις Κυκλάδες βροχές, όχι μόνο στις Κυκλάδες, και στην Κρήτη πολύ έντονες βροχές και στο Ηράκλειο.
1: Στην Εύβοια, στις Ποράδες επίσης, πιο πολύ το Σάββατο εκεί, γιατί στη Σκιάθο είχαν ζητήματα. Σημειώθηκαν και βροχές και καταιγίδες, πλημμυρικά φαινόμενα, κατολιστήσεις, είχαν προβλήματα σε οδικά δίκτυα. Από σήμερα υποχωρεί η κακοκαιρία και θα έχουμε τουλάχιστον στην Αττική θερμοκρασία στους 25 και στην Κρήτη στους 27.
0: Τώρα έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Επιχείρηση της πυροσβεστικής σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία προσπαθεί να σβήσει μια φωτιά που ξέσπασε εκεί γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Όπως διαβάζουμε, στο καφέ, στο οποίο γινόταν και χρήση ναργιλέ, υπήρχε κόσμος τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Επίσης έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γύρω περιοχή.
1: Τώρα, σε σχέση με το τραγικό συμβάν στην Πλάκα, οι πρώτες εκτιμήσεις για την έκρηξη εξετάζουν τον ρόλο ενός ταχυθερμοσύμφωνα που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο. Υπάρχει επίσης το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο, ενώ ψάχνουν αν η διαρροή προήλθε από βλάβη, εγκατάσταση ή από ανθρώπινο λάθος. Εν τω μεταξύ, ελέγχονται για τη στατικότητά τους και τα διπλανά κτίρια.
0: Τώρα πάμε στα αθλητικά. Η εθνική του ποδοσφαίρου μας χθες πέτυχε έναν ιστορικό θρίαμβο καθώς κέρδισε τη Γερμανία 0-1. Στο Nations League όλα αυτά, επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη που μας έρχεται.
1: Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, οι πρώτες ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνηση και βενζίνη. Και ο νέος κύκλος των μέτρων θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Με αυξημένο επίδομα θέρμανσης και στόχο τη μείωση 1,75 το λίτρο.
0: Για να δούμε αν θα το πετύχουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Επίσης, πάμε η Ισπανία. Η έξωση μιας 87χρονης φέρνει ένα νέο νόμο εκεί για τη στεγαστική κρίση. Θα ονομαστεί Διάταγμα Μαρί Κάρμεν, με το όνομά της δηλαδή. Και περισσότερα θέλουμε να πούμε στη συνέχεια.
1: Ναι, είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε πολύ.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μπάμπη Στόκα. Ένα κόμπο η χαρά μου. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Σε λίγο σας μιλάμε και για την κούπα της Ναταλίας. Το μεγάλο μας παιχνίδι για καλό σκοπό.
1: Χαμός.
0: Σηκώνει χέρι εδώ. Είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρωινό Δευτέρα, 7 και 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρησμα. Με την ευκαιρία χθες η Ελεονόρα ήταν, παρουσίασε την εκπομπή που ηχογράφησε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, εδώ στο στούντιο του Μελωδία. Η εκπομπή είναι διαθέσιμη σε podcast στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Τι ωραία συνάντηση.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μιλήσαμε μεταξύ άλλων και για τη δεκαετία του 90 και που μας σημάδεψε, φυσικά. Τώρα, πάμε Ισπανία. Θέλουμε να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτή την ιστορία της ηλικιωμένης.
1: Μαρί Κάρμεν.
0: Που η γυναίκα στα γεράματά της έπρεπε να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ σκληρή έξωση. Την έχετε ακούσει την ιστορία? Να την πάμε από την αρχή.
1: Ακριβώς, γιατί αυτές τις μέρες προκάλεσε όχι μόνο αντιδράσεις, διαδηλώσεις. Δηλαδή στην Ισπανία ασχολούνται με αυτό το θέμα της στεγατιστικής κρίσης με αφορμή αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία είδαμε όλοι να μεταφέρεται, ναι, με καροτσάκι έξω από το σπίτι της, καθώς αγοράστηκε το οίκημα, έτσι, και από εκεί που πλήρωνε 600 ευρώ για το ενοίκιό της, η τιμή εκτοξεύτηκε στα 2.600.
0: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
1: Κάνε.
0: Δεν μας είναι ξένα αυτά εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε και εμείς πρόσφατες τέτοιες ιστορίες. Εκεί όμως, στην Ισπανία, συντονίζεται όλος ο λαός και διαμαρτύρεται στους δρόμους.
1: Υπάρχει και κάποια παρέμβαση επίσης, ναι, από τον Πρωθυπουργό.
0: Να πούμε πόσο αυξήθηκε, είπες ότι αυξήθηκε πόσο.
1: Από 600 ευρώ νομίζω στα 2.600 κάτι.
0: 2.650. Πήγε. Το ενίκιο αυξήθηκε στο σπίτι κατά 275%. Και η γυναίκα των 70 ετών πρέπει να πληρώνει τέτοιο ενίκιο. Δεν μπορεί και τη διώχνουν σε τέτοια ηλικία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, η κυβέρνηση λέει πως αύριο, η κυβέρνηση της Ισπανίας, ότι αύριο θα ανακοινώσει ένα νέο διάταγμα που το έχουν ονομάσει, από ό,τι καταλάβαμε, Μαρί Κάρμεν, για να προστατεύονται οι ενοικιαστές και να γίνονται πιο αυστηροί οι κανόνες για το πότε θα ασκείται η έξωση σε κάποιον.
1: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, δεν αφορά μόνο ευάλωτους ανθρώπους. Είναι όλοι ευάλωτοι όταν έρχεται η κουβέντα στο σπίτι, στην οικία. Δηλαδή, κατασκήνωσαν δύο βράδια εκεί σε κεντρική πλατεία της Μαδρίτης οι ακτιβιστές, ας πούμε, του δικαιώματος στη στέγη, όπως ονομάζονται, ανάμεσά τους μέχρι και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, διάσημος σκηνοθέτης κτλ. Και μίλησαν όλοι για το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί αυτό να είναι με ερωτηματικό, το αν θα μπορώ να ζω αξιοπρεπώς, να πληρώνω ένα σπίτι. Και
0: δεν ξέρω, ειλικρινά, όταν έχεις απέναντί σου τόσο μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, δεν ξέρω αν θα νικήσει σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση Ισπανίας. Για να δούμε.
1: Σίγουρα μια παρέμβαση θα γίνει. Αφού το ανακοίνωσε,
0: ναι, αλλά,
1: και το είπε. Είπε, δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα ανθρωπιάς, είπε ο Σάντσεθ.
0: Καλά.
1: Όχι, στο λέω.
0: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: καταλαβαίνω που είσαι αμφισβητείας, καλά κάνεις και οφείλουμε να. Αλλά.
0: Για να δούμε.
1: Να
0: μακάρι,
1: δούμε.
0: Μακάρι. Πάμε στα κλασικά μας εμείς εντωμεταξύ. Δημήτρη Μητροπάνος, με τη μουσική του Δήμου Μούτσι και του στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Άλλος για χείο τράβηξε, άλλος για Μυτιλίνη. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. 7:19 πάει η ώρα, πριν ο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι πριν ο Δευτέρας. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: 9,2.
0: Πολύ καλά.
2: Έτσι.
1: Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Α, ωραία, συνεχίζουμε σε λίγο. Εντάξει, παιδιά. Μια χαρά όλα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μιλούσαμε και λίγο πριν με αφορμή αυτή την πολύκροτη ιστορία στην Ισπανία, με την έξωση της ηλικιωμένης και την συγκινητική αλληλεγγύη των Ισπανών σε αυτή την ιστορία.
1: Και
0: μιλούσαμε και για τις δικές μας ιστορίες.
1: Ναι, εδώ, και λέω του Δημήτρη, νομίζω.

0: να θυμίσουμε το παιχνίδι με την κούπα της Ναταλίας. Κούπα,
1: Ναταλία. Κούπα εδώ, εδώ. Κούπα της Ναταλίας, καλημέρα μελωδία, Ναταλία Καρδούλα είναι το μήνυμα που έχω γράψει πάνω σε αυτή την κούπα που πίνω τον καφέ μου και την οποία ανταλλάσσουμε με ένα αντικείμενο που θα μας προσφέρετε εσείς και θα μας προτείνετε. Και εμείς με τη σειρά μας αυτό το αντικείμενο θα το ανταλλάξουμε με άλλο αντικείμενο κτλ. Κτλ. Μέχρι να φτάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο και να το χαρίσουμε σε κάποιον ή κάποιους που το έχουν ανάγκη.
0: Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να μας στείλετε τις προτάσεις σας, τις στέλνετε στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε στα social μας, τα social του Μελωδία, της Ναταλίας, τα δικά μου. Αρκεί να βάλετε μία φωτογραφία από το αντικείμενο που θέλετε να ανταλλάξετε και να μας γράψετε στην αρχή τη λέξη κούπα για να ξέρουμε. Κατευθείαν να τσιμπήσουμε το μήνυμα.
1: Ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως. Μαζί μας η Pharmacept. Λούσιμο, χτένισμα μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Δύο βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Espresso Boutique στο Κολωνάκι που άνοιξε ξανά. Πιο ανανεωμένη από ποτέ, περάστε κι εσείς να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Espresso on the go στο χέρι. 7:28 η ώρα. Ερχόμαστε αμέσως μετά με Δημήτρη Ζερβουδάκη, γράμμα σε ένα ποιητή. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Πάρα πολύ αλήθεια, μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
6: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
4: 10.502.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
8: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 10.502 ευρώ.
8: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
14: Αγάπαμε, η σκότωσέ με.
13: Cleansed. Προπόληση more.com.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
16: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
16: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
16: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη

0: σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Κι αν κάποτε ξεχάσω να παραδεχτώ τη χαρά του κάποτε, θα είναι για να μη στερέψει η άνοιξη και χαράξει η πραγματικότητα λάθος εποχή. Κι αν κάποτε κλέλια χαρίσει.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σβήσε το φεγγάρι.
6: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
4: Πάντα έντεχνα.
6: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
4: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Στους 25 θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα.
1: Τι ωραία που τα είπες, με μία ανάσα όλη την πληροφορία. Οπότε μπαίνω κατευθείαν στο θέμα συζήτησης για σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Που έτσι έχουμε σκεφτεί ότι μας αφορά τελευταία. Και έχει να κάνει με το κατά πόσον αυτά που διαβάζουμε είναι αληθή ή όχι, πόσο το καταλαβαίνουμε,
0: ναι, καταλαβαίνουμε
1: ή μας αφορά να το καταλάβουμε.
0: Ότι διαβάζουμε fake news, ας πούμε. Είμαστε υποψιασμένοι, αλλά το ξέρουμε. Ξέρουμε πώς να τα τσεκάρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Έγινε μια έρευνα από την Eurostat για να καταλάβουμε πόσοι και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τσεκάρουμε τις πηγές όσων διαβάζουμε. Γιατί συνήθως τι γίνεται? Βλέπουμε ένα ωραίο τίτλο, πατάς το link και συνειδητοποιείς ότι μέχρι να διαβάσεις τι λέει το άρθρο, σου πετάγονται 100 διαφημίσεις και όταν μπαίνεις στο κείμενο καταλαβαίνεις ότι δεν λέει απολύτως τίποτα.
1: Αυτό ανεξαρτήτως διαφημιστικού περιβάλλοντος
0: συμβαίνει.
1: Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς γίνεται ένας χαμός. Όχι, το πατάς χωρίς να δεις τι έγινε και καμιά φορά το μοιράζεσαι κιόλας. Αυτή είναι η εξέλιξη που αφορά στα social media.
0: Και όταν διαβάσεις κάτι, τσεκάρεις από ποια πηγή είναι. Ή αν το γράφουν και άλλα site. Ή αν το γράφουν, τσεκάρετε αν αυτά τα site τα εμπιστεύεστε.
1: Αν λοιπόν έχετε απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, ναι, το τσεκάρω. Μάλλον είστε στη μειοψηφία στην Ελλάδα. Ένα στου 10 το κάνει. Τσεκάρει δηλαδή την πηγή. Στην
0: 10.
1: Ευρώπη. Το κάνουν 3 στους 10. Κορυφαίοι είναι η Ιρλανδία που είναι 6 στους 10, η Ολλανδία και Λουξεμβούργο 5 στους 10. Δηλαδή εκεί υπάρχει μια πλειοψηφία. Η μισή τουλάχιστον θα τσεκάρουν την πληροφορία.
0: Έχω την αίσθηση πάντως ότι στην Ελλάδα το τσεκάρουν περισσότερο όσοι είναι πιο πολιτικοποιημένοι. Δηλαδή όσοι ασχολούνται πολύ.
1: Αν αφορά πολιτική είδηση ενδεχομένως.
0: Θα τσεκάρουν ποιο το γράφει.
1: Και είναι περίεργο γιατί λέει ότι 70% των Ελλήνων θεωρεί ότι μπορεί να το ξεχωρίσει. Παρ' όλα αυτά το 53% έχει πιστεύει και έχει πέσει θύμα παραπληροφόρησης. Γιατί όμως λέει δεν τσεκάρουμε? Γιατί δεν τσεκάρουμε?
0: Γιατί εμπιστευόμαστε, βλέπουμε έναν τίτλο.
1: Το ένα είναι από αυτό που είπες, το clickbait. Το άλλο είναι ότι μας αφορά, νομίζουμε ότι συμφωνούμε, οπότε κατευθείαν θέλουμε να το μοιραστούμε και το πιστεύουμε γιατί μας βολεύει, μας αρέσει.
0: Γιατί μας έχει πιάσει συναισθηματικά τώρα
1: αυτό.
0: Το θέμα και λέμε αυτό που πιστεύω ισχύει. Άρα πάρ' το.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνές μελέτες, σε σχέση με τα social media, ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται 6 φορές πιο γρήγορα από τις αληθινές και έχουν 70% περισσότερες πιθανότητες να αναπαραχθούν.
0: Είναι αυτό που λέμε και εμείς στο λαό μας, ότι τα κακά νέα.
1: Βέβαια,
0: φτάνουν πιο γρήγορα.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βλέπεις, ισχύει ό,τι και να γίνει.
0: Εσείς διαβάζετε, ψάχνετε μάλλον τις πηγές ή τα προσπερνάτε? Αλήθειες θέλουμε τώρα εδώ. 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τι τραγούδι κι αυτό.
1: Αυτό με εκφράζει απόλυτα. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Μια φορά θα κλάψω για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα. Είναι αυτό που λέμε. Τεινάζω τη σκόνη από τον νόμο μου και προχωρώ. Με ψηλά το κεφάλι.
0: Εμένα αυτά τα τραγούδια μου βγάζουν και μία απόγνωση.
1: Όχι, μια αξιοπρέπεια μου βγάζουν.
0: Αξιοπρέπεια στον εαυτό σου τι λες.
1: Ναι.
0: Γιατί κατά βάθος θα τηλεφωνήσεις μετά από λίγο.
1: Α, δεν καλώ θα τηλεφωνήσω. Σου λέω, δεν τηλεφωνώ.
0: Στατιστικά μιλώντας.
1: Α, στατιστικά. Α, εντάξει. Ωραία. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αχ, θες να συζητήσουμε αυτό το θέμα αργότερα στις σχέσεις.
0: Βεβαίως.
1: Αν λέμε ότι εντάξει, τον ξεπέρασα, την ξεπέρασα και μετά είμαστε με το τηλέφωνο στο χέρι και τι κάνουμε.
0: Και λέμε στους φίλους μας κυρίως. Α, εγώ αν τηλεφωνήσω, γράψε μου. Και μετά. Τσακ, τα μηνύματα. Εν πάση περιπτώσει, να αλλάξουμε θέμα.
1: Να συνοψίσω το θέμα που συζητούσαμε πριν σε σχέση με τις ψευδείς ειδήσεις και κατά πόσον τσεκάρουμε. Γιατί δεν θέλω να κάνω την έξυπνη και να κάνουμε τις έξυπνους. Ότι εμείς τσεκάρουμε, διαβάζουμε κάτι και να λέμε αχ, ας ανοίξω άλλα τρία tabs εδώ για να δούμε αν είναι αλήθεια.
0: Έχουμε λίγο το νου μας, βέβαια.
1: Έχουμε το νου μας. Αυτό είναι. Αν κάτι λίγο μας φανεί ότι δεν το γράφει κάποιος άλλος, είναι μόνο σε ένα site. Λίγο η φωτογραφία μπορεί να μας θυμίζει ότι είναι παλιά, κάπου την έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή να έχουμε αυτό το νου μας. Ο τίτλος, ξέρεις, πολύ μπαμ και τελικά το περιεχόμενο τίποτα. Ναι. Αυτό να έχουμε λίγο στο νου μας και τι άλλο. Υπάρχουν και τα ελληνικά χωάξεις βέβαια. Μπορούμε να τσεκάρουμε αν κάτι μας φαίνεται τελείως fake news, γιατί εκεί αν είναι θα έχει αναφερθεί. Τι άλλο, έδωσα κάποιες οδηγίες χρήσης.
0: Γενικά να είμαστε καχύποπτοι. Αυτή είναι η συνταγή. Αυτός είναι ο δρόμος.
1: Ναι, αυτή είναι η ζωή.
0: Σε οτιδήποτε
1: πια
0: διαβάζουμε.
1: Ζωή καχυποψίας.
0: Στα social, ναι. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Mm-hmm. Για τα πάντα. Ακόμα και για μια φωτογραφία. Αν είναι προϊόν AI. Είσαι σίγουρη ότι βλέπεις κάποια φωτογραφία και σου κάνει εντύπωση και λες είναι τώρα αλήθεια ή είναι AI? Το μυαλό μας από μόνο του αναρωτιέται κάποιες φορές.
1: Ναι, γι' αυτό κλείνουμε όσο μπορούμε λίγο τις οθόνες. Αυτό είναι η λύση. Όσο μπορούμε.
0: Διπλό τσεκάρουμε επίσης και τρίπλο τσεκάρουμε.
1: Έτσι.
0: Πάμε τώρα. Χρηματοκιβώτιο. Έχουμε την κλήρωσή μας την Παρασκευή που μας έρχεται 2 Οκτωβρίου. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Σίγουρα πράγματα. Θα ψάχνουμε νικητή μέχρι κάποιος να μας απαντήσει και να μας πει ότι στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχουμε 10.502 ευρώ. Μέχρι τότε, μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή στις 4 το απόγευμα, στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19.600. Γράφοντας win. Τίποτε άλλο. Και θυμίζουμε πως κάθε μήνυμα κοστίζει Mediatel 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, όρο διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιο στις μεθύσεις ΕΕΠ, κίνδυνο σε θεσμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία, έχετε το νου σας.
1: Πλησιάζει η Παρασκευή, θα τηλεφωνήσει η Μέρη λίγο μετά τις 4.
0: Ναι, και θα ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, είπαμε.
1: Πόσα? 10.502 ευρώ.
0: Και καλή επιτυχία και συνεχίζουμε το μεταξύ. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και ο Χρήστος Μάστορας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία, καλή εβδομάδα. 8 παρά 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους. Σημαντική θέση στη ζωή σου τότε, αυτός ο άνθρωπος.
1: Αχ.
0: Τι?
1: Τίποτα.
0: Όχι, άκουσα.
1: Όχι, εντάξει. Σκέφτομαι ότι τελικά μόνο οι φίλοι, τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, είναι αυτοί που μας ξέρουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή, εμένα δεν νομίζω ότι κάποιος έρωτας μπορεί να πει, ή εγώ για κάποιον να πω ότι τον ξέρω. Εντάξει, τόσο καλά, γιατί αν, τον έμαθα τόσο καλά.
0: Αν ήσουν σε μια μακροπρόθεσμη σχέση.
1: Μακροπρόθεσμη?
0: Ναι,
1: ή μακροχρόνια.
0: Ναι, σύνομαι μακροχρόνια, έχεις δίκιο.
1: Μακροπρόθεσμα πλάνα.
0: Και υπάρχει και συγκατοίκηση και συνύπαρξη στο ίδιο σπίτι. Ο άλλος σε ξέρει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Ξέρει και τα μυστικά. Α, όχι.
1: Δεν το έχω. Ναι, ισχύει. Απλά δεν είναι κάτι που βιώνω ή που έχω τόσο ζήσει. Λοιπόν,
0: αλλά πείτε μας εσείς που το έχετε βιώσει αυτό.
1: Ναι, πείτε μας. Γιατί το λες έτσι, ποιο? Πείτε μας, ναι. Σας ξέρει καλύτερα τον οποιοδήποτε. Καλό δεν είναι. Αυτή η οικειότητα είναι απαραίτητη, νομίζω, έτσι κι αλλιώς, για να συνυπάρξουν.
0: Και εμείς ξυστά από όλα αυτά τώρα.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν έχετε βάλει στο πρόγραμμα λίγο φθινοπορεινό shopping, κρατήστε αυτό. 2 έως 4 Οκτωβρίου είναι η Fashion Shopping Day στο Designer Outlet Athens. Για 3 ημέρες λοιπόν μπορείτε να βρείτε επιλογές από αγαπημένα designer brands, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste κλπ. Και για όσους προτιμούν το shopping της Κυριακής, το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
7: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
8: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
7: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
7: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
13: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
13: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
17: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
18: Α, ένας κύρος που μιλάει.
17: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park.
19: Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
20: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
22: Γιατί βρε αγόρι μου?
21: Φοβάμαι.
22: Τι φοβάσαι?
21: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
22: Είπαμε, θα προλάβουμε.
21: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
22: Ναι.
21: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
22: Ναι, ναι, ναι.
23: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
24: Η ώρα είναι 8.
25: SMK Group.
26: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
25: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
26: λειτουργικότητας και αισθητικής.
25: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
26: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
25: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
26: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
25: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
26: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
25: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
26: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
25: SMK Group. Το μέλλον.
27: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
28: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπευθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τι με έπιασε εκεί στη Σύρο,
2: ελληνική σειρά.
1: Ναι, ναι, με έπιασε.
2: Ναι. Θα πούμε κι άλλα. Έχουμε φυσικά και την Κούπα της Ναταλίας στο παιχνίδι μαζί με τις ανταλλαγές για καλό σκοπό. Και έχουμε τώρα και το διθέσιο Άλκησες Πρωτοψάλτη. Καλημέρα, Μελωδία. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε σήμερα, τι μας έχει βρει.
1: Καλημέρα.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης.
2: Καλημέρα. Πρωινό,
1: πρωινό Δευτέρας. Πάμε να δούμε τι μας έχει ξημερώσει. Για τη φωτιά στη Νέα Ιωνία έχετε ακούσει εσείς?
2: Αυτό ήταν δυσάρεστο πολύ και ήταν σε εξέλιξη τα ξημερώματα.
1: 4.30 ξέσπασε σε μια
2: από καφετέρια που είχε κόσμο από ό,τι διαβάζαμε τότε και επεκτάθηκε στην πολυκατοικία. Ήταν τριώροφο το κτίριο, οπότε αμέσως οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν για να ακοινωθεί όλο το κτίριο, καθώς οι άνθρωποι κοιμώντουσαν.
1: Διαβάζουμε πως ακοινώθηκε εγκαίρως η πολυκατοικία, αλλά οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κάηκαν τα διαμερίσματα.
2: Ναι, ναι, ολοσχεδρός νομίζω το κτίριο αυτό.
1: Θα μάθουμε περισσότερα όσο περνάει η ώρα. Επίσης, είχαμε χθες πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Αναμένουμε μια σχετική ύφεση της κακοκαιρίας από σήμερα Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε βροχές στην Κρήτη και αυτή την ώρα.
2: Ναι, θα έχουμε λίγο τον καιρό. Άστατο σε μερικά σημεία, αλλά γενικά έθριος εδώ στην Αττική και υποχώρηση της καταιγίδας και της κακοκαιρίας. Λοιπόν,
1: στους 25 οι βαθμοί.
2: Σχέση τώρα με την τραγική έκρηξη στην Πλάκα. Εκεί εξετάζεται ο ρόλος ενός ταχυθερμοσύφωνα που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο. Υπάρχει το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο. Αναζητείται αν η διαρροή προήλθε από βλάβη, από την εγκατάσταση ή από ανθρώπινο λάθος. Και ελέγχονται και για τη στατικότητά του στα διπλανά κτίρια. Που με βαριά καρδιά αυτά τα νέα, πραγματικά.
1: Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε μια ιστορική νίκη. Η Ελλάδα νίκησε τη Γερμανία στο ποδόσφαιρο. Πώς σας φαίνεται αυτό?
2: Να το.
1: Θρίαμβος. Χθες, στο πλαίσιο του Nations League, όλα αυτά. Επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη.
2: Πολύ ωραία. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, σε δύο μέρες, οι πρώτες ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη. Νέος κύκλος μέτρων από τις 14 Οκτωβρίου, με αυξημένο επίδομα θέρμανσης και στόχο την τιμή ως 1,75 το λίτρο.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Να συνεχίσουμε τώρα με Βασίλη Καζούλη και τη Φανή και να μιλήσουμε μετά για τα ενίκια. Αυτό που ξεκινήσαμε και λίγο πριν.
2: Ναι, ενίκια είναι
1: στην Ελλάδα.
2: Διαχρονικό πια το θέμα.
1: Η Φανή τώρα, εδώ στα Μελωδία. Καλημέρα σας.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Και τώρα, έτσι όπως είστε μποτιλιαρισμένοι, θέλετε να σας φτιάξουμε λίγο το κέφι?
1: Όχι. Έλα, θα τα φτιάξουμε.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα κάνουμε και αυτό.
0: Με ενίκεια. Με προσφορά και ζήτηση που. Όχι,
1: είμαστε ενωμένοι μια γροθιά όμως αυτό το θέμα, κατάλαβες. Δεν είναι κανείς μόνος του. Το βιώνουμε συνολικά. Είναι ένα ζήτημα.
0: Βλέπω στους δρόμους για τα ενίκια πάντως, όπως στους Ισπανούς.
1: Ακόμη όχι.
0: Ωραία.
1: Βλέπω είσαι έτοιμος. Το σημαία κρατάς.
0: Το ζυμώνω κάπως. Μέσα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά που διαβάζουμε έχουν να κάνουν με την προσφορά και τη ζήτηση και την απόκληση που υπάρχει και σε ενοικιάσεις και σε πωλήσεις. Yeah. Δηλαδή. Ζητάμε πάρα πολύ. Ψάχνουμε... και είναι λίγα τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Είναι πλέον κατηλημένα τα περισσότερα.
1: Αλλά δεν ζητάμε. Είναι τι ζητάμε. Δεν είναι ζητάω σπίτι. Ζητάω σπίτι το οποίο να πληρώνω, αν είναι για ενίκιο, μέχρι 600 ευρώ.
0: Καλά.
1: Και αν είναι για αγορά, το πολύ μέχρι 250.000 ευρώ. Που και πάρα πολλά είναι.
0: Άρα επίσης, τα σπίτια σε αυτή την κατηγορία έχουν εξαντληθεί. Δεν υπάρχουν πια.
1: Άρα είναι σαν να ζητάω κάτι που το ζητάνε άλλοι τέσσερις ταυτόχρονα. Η αναλογία είναι κάπως έτσι.
0: Να πω για κάτι ακόμα.
1: Να πεις.
0: Όσα σπίτια ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και υποθέτουμε ότι είναι διαθέσιμα, mm-hmm. ο ιδιοκτήτης τους τι λέει? Σιγά μην τα αφήσω 600. Αφού υπάρχει μεγάλη ζήτηση, θα το βάλω και 700. Θα βρω σίγουρα κάποιον που είναι απεγνωσμένος και θα δώσει 700 και 800.
1: Σε αυτό το σημείο θα πω ότι έχουν φύγει φίλοι μας από σπίτι που μένανε, γιατί ακριβώς δεν δέχτηκαν την αύξηση.
0: Ναι.
1: Και είπαν οι ιδιοκτήτες θα μας το δώσουν έτσι κι αλλιώς.
0: Θα τα βρούμε.
1: Εκεί βέβαια είναι αυτό που συζητιέται και στην Ισπανία. Όταν μένεις για πολλά χρόνια κάπου, είναι ηθικό να το πω, σωστό γενικά? Είναι μια απάντηση το να σε απομακρύνω για να πάρω κάποια χρήματα παραπάνω?
0: Χάνεται και η ανθρώπινη σχέση, γιατί άλλο να έχεις ιδιοκτήτης εσύ και να ζητάς από τον ενοικιαστή περισσότερα χρήματα, και άλλο πλέον να ανήκει το διαμέρισμα σε ένα φαντ ή σε άλλους ή σε ξένους και να μην υπάρχει καμία συναισθηματική εμπλοκή. Οπότε να ζητούν και να κάνουν αυξήσεις και να μην τους νοιάζει τίποτα απολύτως.
1: Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι η περιοχή με τη μεγαλύτερη έτσι επιβάρηση, δηλαδή αυτή που είναι πιο δυσανάλογα η ζήτηση με την προσφορά, είναι το Μαρούσι.
0: Α, αυτό. Εδώ. Η γειτονιά μας.
1: Εντάξει, η γειτονιά μας είναι πρώτη.
0: Γιατί είναι πολλές επιχειρήσεις, πολλοί κόσμος θέλει να μείνει κοντά για να μην χάνει χρόνο στις αποστάσεις.
1: Εγώ δεν το λέω, δεν το έχω συζητήσει αυτό.
0: Και οι ιδιοκτήτες εδώ κάνουν πάρτι.
1: Είμαστε, ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Αρβανιτάκη που τραγουδάει εδώ μελοποιημένο Ελίτη.
1: Δεύτερη ζωή δεν έχει, το παράπονο.
0: Το παράπονο. Oh. Η μελοποίηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 8 και 17 η ώρα.
1: Εδώ στο δρόμο τα μισά.
0: Ναι, και σε λίγο μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.

0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β, εβδόμα του Ανθοδωρή Βουτσικάκη, καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Σκέφτομαι εγώ το τυχερό αστέριδες που τα συζητάμε κάθε φορά αυτά, του καθενός μας.
0: Ναι. Που βαφτίζουμε εμείς άλλους ανθρώπους.
1: Μα αυτό είναι. Πάντα είναι θέμα.
0: Είναι το τυχερό μας αστέρι.
1: Επιλογή. Ναι,
0: μερικές φορές οι άλλοι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι είναι το τυχερό μας αστέρι. Δεν το συμφωνούν απόλυτα. Υπάρχει αυτό.
1: Οι επιθυμίες είναι καλό να ξέρεις και να λέγονται και να εκφράζονται και να μοιράζονται. Λοιπόν.
0: Χωρίς να τρομάζουν του άλλου.
1: Με μια αμοιβαιότητα.
0: Άμα μια αμοιβαιότητα.
1: Μα την αμοιβαιότητα να ζητούμε. Αλλιώς δεν θέλουμε κάτι μόνοι μας.
0: Καλά, χαίρο πολύ. Απλά λέμε δεν υπάρχει εύκολα. Είπες κάτι?
1: Όχι, δεν είπα. Σιώπησα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σιώπησα.
0: Να θυμίσουμε την κούπα της Ναταλίας που είναι το παιχνίδι μας εδώ με αμοιβαιότητα.
1: Αυτό. Να το. Να κάτι που αφορά μοίρασμα, αμοιβαιότητα, καλό σκοπό. Ό,τι άλλο.
0: Λοιπόν, η Ναταλία μας εδώ πίνει το καφέ της σε μια κούπα που, την οποία έχει υπογράψει. Και αναρωτιόμαστε εσείς με τι θα την ανταλλάζατε αν θέλατε να την αποκτήσετε. Τι θα μας δίνετε σε αντάλλαγμα? Μέχρι στιγμής έχουν προτείνει φίλοι μας μια καφετιέρα φίλτρου, μια φριτέζα.
1: Πίνακα, φωτιστικό, κάποια διακοσμητικά για το σπίτι που είναι από διάφορα μέρη του κόσμου και της Ελλάδος.
0: Οπότε όποιος πάρει την κούπα μας δίνει σε αντάλλαγμα το αντικείμενο αυτό και μετά εσείς θα μας πείτε τι θα δίνετε για το αντικείμενο που θα έρθει.
1: Και πάει αυτό λέγοντας μέχρι να φτάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο, σημαντικότερο και να το χαρίσουμε σε κάποιους που το έχουν ανάγκη.
0: Στείλτε μας τις προτάσεις σας για ανταλλαγή στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp, με mail στο info@melodia.gr και με μήνυμα στα social του Μελωδία.
1: Και στα δικά μας.
0: Τη Ναταλία, στα δικά μου, όπου θέλετε. Μην ξεχνάτε μόνο να βάζετε φωτογραφία από το αντικείμενο και να.
1: Γράφεται κούπα. Έτσι.
0: Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα είναι η Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγουμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Εμείς εντωμεταξύ αμέσως μετά εκεί γύρω στις 9:25 μιλάμε για προτάσεις για ένα σύριαλ μάλλον που ήδη Ναταλία ξεκίνησε να το βλέπει όσο ήμασταν στη Σύρο.
1: Τι με βρήκε
0: και κόλλησε.
1: Καταλάβατε, η νέα μου ζωή είναι αυτή. Εκεί που του έλεγα όχι θα βγω σήμερα. Καλά, μια έξοδο θα τη δώσω στον εαυτό μου.
0: Δωμάτιο και σύριαλ. Θα μας τα πει μετά η Ναταλία με λεπτομέρειες. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα.

0: 99,2.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντα του δικού σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργεια. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια είμαστε κοντά σα εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
12: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολ.

0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Θα ήθελα αυτήν τη μνήμη να την πω. Μα έτσι εσβήστη πια, σαν τίποτε δεν απομένει. Γιατί μακριά στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κείτε, δέρμα σαν καμωμένο από γιασεμί. Εκείνη του Αυγούστου, Αύγουστος ήταν, η βραδιά. Μόλις θυμούμε πια τα μάτια, ήσαν θαρό μαυγιά. Α ναι, μαυγιά, ένα σαπφύρινο μαβί. Μακριά, Κωνσταντίνος Καβάφης.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πόσα δεινό, πόσα θέ.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Εγώ σε ευχαριστώ.
4: Πάντα μελωδία.

0: Τι είπατε?
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα. Αναπολώ λίγο τις ωραίες μέρες που περάσαμε στη Σύρο, που έληξαν βέβαια με πολύ βροχή και κακοκαιρία, που ευτυχώς δεν είχε άλλα συμβάντα.
0: Είχε ένα αυτοκίνητο που παραλίγο δεν ξέρω αν έπεσε σε φρεάτιο, στο τσακ.
1: Αυτό ήταν το, ναι, το χειρότερο.
0: Καλά, στην Κρήτη να δεις τι έγινε. Που άκουγα ένα ρεπορτάζ το πρωί για ένα, στο νοσοκομείο, σε ένα, ναι, νοσοκομείο που έπεσε η στέγη κάποια γύψινα. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς στο διάδρομο, δεν χτύπησε κανείς.
1: Σε ένα ευτυχώς ποντάρουμε, ναι, πάντα. Ναι, ναι. Αλλά να πω ότι μας έφερα και κοντά με ανθρώπους η κακοκαιρία. Γιατί έτσι βρεθήκαμε σε πιο κλειστούς χώρους, συζητήσαμε,
0: ναι,
1: γνωριστήκαμε.
0: Και στο φεστιβάλ εκεί.
1: Ήταν ωραία.
0: Και, ναι.
1: Ναι, ήταν ωραία. Κοινωνικοποιηθήκαμε.
0: Τώρα, εκεί στη Σύρο. Κάνε,
1: ναι,
0: την εισαγωγή.
1: Κάνε
0: μας
1: την εισαγωγή, λοιπόν.
0: Η Ναταλία, αντί να βγαίνει έξω και να πίνει ποτά όπως νόμιζε ότι θα έκανε, λόγω του πρωινού ξυπνήματος και επειδή έχει αλλάξει η ζωή της, όπως καταλαβαίνετε, λόγω πρωινού ξυπνήματος, επιστρέφει νωρίς στο δωμάτιο και τι λέει, ας δω και ένα σύριαλ. Μπαίνει λοιπόν στο Netflix και αρχίζει και βλέπει.
1: Κλαίω με δάκρυα. Το τελευταίο νησί. Άκου. Στον πρόλογο σου θα προσθέσω ότι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είχαμε πάει για τη δουλειά μας. Το πρόγραμμα στο νησί ήταν και πιο πεσμένο τις καθημερινές. Δεν είναι ότι είχε και κάποιο φοβερό ξεσάλωμα και δεν ακολούθησα, έτσι. Ότι έφτασα μέχρι την πόρτα και πήγα πίσω.
0: Δεν θα ακολουθούσα ούτως ή άλλως εγώ, αλλά τέλος
1: πάντων.
0: Ναι,
1: δύσκολο τάσκα έχω τώρα, παιδιά, να λάβει με το Δημήτρη. Εντάξει. Λοιπόν, το τελευταίο νησί είναι μια σειρά που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, δηλαδή είναι της περσινής σεζόν. Εγώ θέλω να ολοκληρώνονται για να τις βλέπω, κατάλαβες. Είναι 30 επεισόδια. Η σκηνοθέτει ο Φίλιππος Τσίτος και πρωταγωνιστούν ο Αντρέας Κωνσταντίνου, η Μαρία Καλλιμάνη, η Δανάη Σκιάδη κλπ.
0: Ονόματα μεγάλα.
1: Τι μου αρέσει αυτό.
0: Γιατί σε κέρδισε και είδες ένα επεισόδιο και μετά είδες και το δεύτερο. Τι σε έκανε να το δεις?
1: Λοιπόν, το γεγονός ότι ήμουν σε νησί και εγώ σκεφτόμουν ότι πολύ ευχαρίστως πια θα έμενα σε μια κλειστή κοινωνία, ενώ παλιά δεν ήθελα καθόλου. Φεύγοντας από το Λουτράκι και ερχόμενη στην Αθήνα, δεν ήταν στα πλάνα μου. Αναρωτήθηκα λοιπόν, εσείς θα επιστρέφατε στην επαρχία. Ποιον θεωρούμε εκεί πέρα οικείο μας και ποιον ξένο που έρχεται απ' έξω με έναν τρόπο?
0: Μισό λεπτό. Άλλο νησί, άλλο επαρχία. Διότι τα νησιά.
1: Κλειστές
0: έχουν
1: κοινωνίες όμως.
0: Τα νησιά είναι και απομονωμένα. Το χειμώνα δεν μπορείς να φύγεις. Δεν βρίσκεις καράβι. Είναι δύσκολα όλα. Δεν, ναι, είναι.
1: Επειδή λοιπόν ήμουν σε νησί και είδα το τελευταίο νησί, είχα αυτή την αίσθηση.
0: Ωραία, ναι.
1: Του αν θα το έκανα και να ρωτιόμουν. Επίσης, έχει να κάνει με κάποιες παθογένειες. Κουτσομπολιού, κομπίνας, ο ξένος και ο δικός μας.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά.
0: Και επίσης υπάρχει και, από ό,τι μου έλεγες και εκτός αέρα, ότι υπάρχει και μια ιστορία με πένθος που λες,
1: βέβαια,
0: συνεχίζει τη ζωή σου μετά το πένθος.
1: Ναι, γιατί καμιά φορά πάμε στην κλειστή αυτή η απομόνωση για να διαχειριστούμε κάτι.
0: Ναι.
1: Το διαχειριζόμαστε?
0: Όχι.
1: Α, δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει. Δεν θα μου κάνεις εσύ spoiler.
0: Λέω,
1: δεν ξέρω
0: εσύ
1: να σου
0: τύχει.
1: Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε σε λίγο.
0: Συνεχίζουμε. Ιξλάξ, καράβια που περάσατε. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Μιλάμε εδώ για το σύριαλ Το τελευταίο νησί που ξεκίνησε να βλέπει η Ναταλία και κόλλησε. Πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, στους 25 η θερμοκρασία σήμερα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, που είναι ο Δευτέρα, 8 και 47 η ώρα. Τώρα, με αφορμή την πολύ μεγάλη συναυλία τη Ανασβή στο ΟΑΚΑ. Υπάρχουν πολλέ συζητήσει.
1: Στην οποία φαντάζομαι πήγατε. Εμεί ήμασταν στη Σύρωπο, ξέρετε.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι πήγανε όλοι.
1: Εγώ είδα πολύ κόσμο δικό μου που πήγε. Κόσμο και ντουνιά.
0: Καλά. Σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων πήγαν 95.000, που είναι πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Τι.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαν. Αριθμητικά.
1: Για μένα τεράστιος αριθμός και τεράστια επιτυχία. Αλλά για αυτή τη γυναίκα, σε αυτή την ηλικία, σε αυτή τη φάση,
0: ναι, αυτό, ναι,
1: σε αυτή τη χώρα γενικώς.
0: Εγώ δεν είμαι αυτό το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να παρακάμψω όμως ότι μιλάμε για μεγάλη φωνή.
1: Όχι, νομίζω ότι μπορούμε
0: πορεία.
1: Και αντικειμενικά να το πούμε. Εντάξει, αυτό, ναι. Έχει δηλαδή και κάποια αντικειμενικά πράγματα μέσα.
0: Δεν
1: ηλικία,
0: μπορώ να παρακάμψω επίσης, ναι, τι αντικατοπτρίζει όλο αυτό. Αυτή η αισθητική δεν το παρακάμπτεις εύκολα, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας επίσης.
1: Και με αυτή την αφορμή λοιπόν ήθελες να πεις, ναι.
0: Ναι, ότι υπάρχει το εξής ερώτημα. Είμαστε ένας συναυλιακός προορισμός, διότι μάθαμε ότι ήρθε πολλοί και με αφορμή τους Coldplay και με αφορμή την Ανασβή. Ερχόταν κόσμος μάλλον από χώρες του εξωτερικού και από την Κύπρο.
1: Τώρα για την Ανασβή εννοείται.
0: Φωτιά. Ναι. Τα μέσα μεταφοράς ήταν γρήγορα, ήταν αξιόπιστα, διότι είδαμε διάφορα βιντεάκια με κόσμο που περίμενε πάρα πολύ ώρα τα τρένα.
1: Κοίτα, αυτό είναι αναπόφευκτο, συγγνώμη, σε αυτές τις συναυλίες δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, όπως είπες, ο αριθμός πολύ μεγάλος. Τώρα, αν ήταν πολύ περισσότερα τα δρομολόγια και συχνότερα, και πάλι κάπου θα μπουκώσει. Δεν γίνεται να μην μπουκώσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι. Το κομμάτι που με προβληματίζει είναι αν θέλω να πάω κάπου για μια συναυλία και πρέπει να με κοπανίσουν εντός αγωγικών, οικονομικά δηλαδή, και στα εισιτήρια του αεροπλάνου και στο Airbnb για να μπορέσω να παρακολουθήσω τη συναυλία.
0: Ναι, γιατί...
1: Δηλαδή να θέλω μια περιουσία ταξιδιού για ένα Σαββατοκύριακο στην πραγματικότητα.
0: Γιατί αυτή είναι η νόμη του εμπορίου. Βλέπεις μεγάλη ζήτηση, τότε θα χτυπήσεις τις τιμές της μεγάλης.
1: Γιατί όλοι έχουμε πάει σε συναυλίες στο εξωτερικό και έχουμε δει. Έτσι, δεν μπορώ να σκέφτομαι λοιπόν ότι θα έχω να αντιμετωπίσω σαν να πηγαίνω στο Τόκιο για να πάω στη Βουδαπέστη να δω τους Backstreet Boys, ας πούμε. Το έχω κάνει και αυτό.
0: Πολύ.
1: Ναι. Αλλά ήταν decent, θέλω να σου πω ότι ήταν εντάξει. Τώρα εδώ διάβασα πολύ ακραία πράγματα. Ότι πολλοί κόσμοι δεν μπήκε καν στο αεροπλάνο. Είχε θέση για τη συναυλία της Άννας Βίση και δεν είχε.
0: Καλά,
1: είδαμε
0: και βιντεάκια με κόσμο που είχε ήδη ξεκινήσει η συναυλία και δεν είχε μπει ακόμα στο στάδιο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έπαιξε εκεί με την οργάνωση. Φανταζόμαστε ότι μετά από λίγη ώρα κάπως διορθώθηκε όλο αυτό.
1: Εμένα όλοι μου είπαν όσοι πήγαν ότι άξιζε την κάθε ταλαιπωρία και ότι εν πάση περιπτώσει ήταν πιο απλωτά, για να το πω λαϊκά, σε σχέση με το Καλλιμάρμαρο. Αυτά.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Είναι πρωινό Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 9 παρά 10 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Εγώ για ρεύματα μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 παρά 7 η ώρα. Σας θυμίζουμε, μέχρι με το κυβότιο έχουμε νέο ποσό την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η μεγάλη μας κλήρωση, θα πούμε περισσότερα και μετά.
1: 10.502, να θυμάστε αυτό.
0: Το ποσό. Και θα πούμε τη διαδικασία και σε λίγη ώρα. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, μαζί μας η Pharmacept. Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmacept συνδυάζει anti-hair loss shampoo και serum με φυσικό δραστικό biocomplex και maca peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Scalp Biome anti-hair loss από τη Pharmacept. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
0: Και για εσάς που σας αρέσει πάρα πολύ ο καφές, να πούμε ότι η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη. Εκεί βρίσκεται τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ Nespresso, μηχανές και αξεσουάρ, αλλά και την ομάδα της Nespresso έτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καφέ που σας ταιριάζει. Και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Αυτά προς το παρόν. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
3: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
6: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το έχω δει στο σινεμά.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
20: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Perfectly well what's going on. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Huller και Jesse Plemons. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
21: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
22: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
21: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
22: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
23: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.

0: Πιάσε μελωδία.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, 9 και 6 πάει
2: όμως. Καλή εβδομάδα. Τι μας ξημέρωσε?
1: Τι μας ξημέρωσε σήμερα, τι μας έχει βρει σήμερα?
2: Έχουμε
1: τη φωτιά στη Νέα Ιωνία, που ξέσπασε τα ξημερώματα, εκεί γύρω στις 4:30. Η φωτιά δυστυχώς επεκτάθηκε στην πολυκατοικία. Ευτυχώς η πολυκατοικία εκενώθηκε, αλλά καταστράφηκε. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές στο κτίριο.
2: Ερχόμαστε στην τραγική έκρηξη στην Πλάκα, που εξετάζεται ο ρόλος ενός ταχυθερμοσύφωνα που βρισκόταν στο δεύτερο όροφο, αλλά και το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο. Τώρα, αν αυτή προήλθε από βλάβη, την εγκατάσταση ανθρώπινο λάθος επίσης ερευνάται, όπως και ελέγχονται και τη στατικότητά τους και τα διπλανά κτίρια.
1: Επίσης, σχετικά με την κακοκαιρία που ζήσαμε κυρίως χθες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, να πούμε ότι περιμένουμε μια ύφεση σήμερα σταδιακή. Είχαμε ζημιές χθες και στην Κρήτη, αλλά και στη Σύρο που ήμασταν εμείς.
2: Ναι, πλημμύρες.
1: Επίσης, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα.
2: Στα ποδοσφαιρικά, η Εθνική του Ποδοσφαίρου χθες πέτυχε ένα ιστορικό θρίαμβο, καθώς κέρδισε τη Γερμανία 0-1 στο Nations League. Επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη.
1: Πάμε τώρα και σε μια ωραία είδηση. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το ΕΜΣΤ δηλαδή, απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026. Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει ουσιαστικά την καινοτομία, την κατεύθυνση και το δημόσιο ρόλο που παίρνει ένα μουσείο, το συγκεκριμένο δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, ό,τι πρέπει να κάνει η τέχνη δηλαδή. Γιατί χωρίς δημόσιο λόγο και ρόλο, αυτά
2: αξίζει
1: δεν
2: αξίζει να το επισκεφθεί κανείς. Εγώ πάω πολύ συχνά, το μ' αρέσει πολύ αυτό το μουσείο.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα Ισπανία.
2: Λοιπόν, η έξωση της 87χρονης της Μαρή Κάρμεν, που πια τη μάθαμε, έτσι, και η μαζική διαμαρτυρία με διαδηλώσεις, φέρνει ένα νέο νόμο, όπως φαίνεται, στην Ισπανία για τη στεγαστική κρίση που θα ονομαστεί Διάταγμα Μαρή Κάρμεν. Αναμένουμε.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Μιλάμε του μεταξύ σε λίγο για ένα θέμα που ανοίξαμε και λίγο πριν. Διαζύγια και πόσο κοστίζουν τελικά.
2: Στην ψυχή ή στην τσέπη. Και στα δύο.
1: Σε λίγο όλα αυτά. Τώρα η Χάρης Αλεξίου και μια πολύ ωραία προσευχή. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Και γενικά ζωντανή σαν από θαύμα καθημερινά το νιώθουμε αυτό. Καλά, και...
1: δυστυχώς και σε τραγικά περιστατικά, ναι, αυτό λες.
0: Ναι, και εντάξει, μωρέ, και καμιά φορά και απλά συναισθηματικά να το πάρεις. Πολλές φορές λέμε, άντε, τη βγάλαμε και αυτή τη μέρα. Έγινε το θαύμα.
1: Συμφωνώ,
0: αλλά είναι σημαντικό.
1: Αλλά μερικές φορές δεν δουλεύουν τόσα πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα που λες, ζούμε από θαύμα.
0: Όντως ισχύει αυτό, ισχύει. Και τέλος πάντων, αν οι άνθρωποι χωρίζουν, είναι το τέλος του κόσμου. Αν πάρουμε διαζύγιο, ας πούμε, τι κόστος έχουμε.
1: Στατιστικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πολλοί κόσμοι παίρνουν διαζύγιο. Αλλά
0: πολύ ωραία.
1: Τι σημαίνει αυτό για την τσέπη μας.
0: Την τσέπη και την τσέπη των γυναικών. Γιατί άκου τώρα, αυτό το θέμα το ανοίγουμε με αφορμή κάτι που διάβασα στο New York Times.
1: Ωραία.
0: Εκεί πέρα λοιπόν μιλάμε για την Αμερική και τη Νέα Υόρκη. Ενώ λοιπόν το πλήγμα ως τώρα ήταν. Αφορούσε κυρίως τις γυναίκες που δεν ήταν πολύ οικονομικά άνετες, να το πω ακριβώς. Ναι. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι κυρίως οι άνετες έχουν έτσι.
1: Δυσκολεύονται περισσότερο.
0: Λυγεί περισσότερο. Ακριβώς. Γιατί το κόστος είναι πια πιο μεγάλο και της ζωής, αλλά και η αντίληψη και η νομοθεσία που λέει ότι δεν δικαιούσε κάτι, δεν είσαι λιγότερο ικανή, ας πούμε, να δουλέψεις ή λιγότερο.
1: Δεν σε αδικεί το σύστημα.
0: Ούτε παίρνει λιγότερα χρήματα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν είναι και μεγάλη αλήθεια. Περισσότερο φεμινιστικό, αλλά δεν είναι αλήθεια ακόμα.
1: Το φαντάζομαι. Εδώ στην Ελλάδα όμως τι συμβαίνει.
0: Λοιπόν. Τι φαντάζεσαι ότι συμβαίνει, θα σου πω εγώ.
1: Φαντάζομαι ότι.
0: Σίγουρα πάλι πλήττονται οι γυναίκες περισσότερο από ένα διαζύγιο. Να πούμε ότι στατιστικά τα περισσότερα διαζύγια περιλαμβάνουν και παιδί. Άρα έτσι κι αλλιώς υπάρχει το δικαίωμα της διατροφής κτλ.
1: Και αν το σου επιδικάζεται διατροφή, την παίρνεις.
0: Ένα το κρατούμενο. Δύο. Δεύτερο το κρατούμενο. Επειδή πολλές γυναίκες για να μεγαλώσουν τα παιδιά έχουν αφήσει τη δουλειά τους ή για καιρό ή κάνουν μια πιο part-time δουλειά. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν έχουν κάποια έσοδα καλά. Έτσι κι αλλιώς είναι σε κρίσιμη κατάσταση μετά και για να αναλάβουν ένα σπίτι μονογονεϊκά και τέτοια, έτσι, αλλά και στο τι θα ζητήσουν από τον πρώην σύζυγο.
1: Και πόσα ζευγάρια γνωρίζουμε και γνωρίζετε κι εσείς, μπορεί να είστε κι εσείς σε μια τέτοια σχέση, που δεν χωρίζουν επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ή να πληρώσουν ένα τεράστιο ενίκιο ή γενικά να ανταποκριθούν στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα.
0: Ναι, και συνοψίζοντας, δεν θέλει και κανένας να φτάσει στα δικαστήρια και να πρέπει να διεκδικήσει ή να ζητήσει ή να αποδείξει ούτε περιουσιακά στοιχεία ούτε τη συμβολή του σε αυτά.
1: Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες όντως προφανώς βιώνουν το κόστος του διαζυγίου πολύ χειρότερο από ό,τι οι άντρες. Αν έχετε και εσείς την άποψη που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μας τη λέτε στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Τώρα πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας εδώ και το πουκάμισο το θαλασσίο. Στάλος Κουλιουμτζής. Στην υπογραφή, 9 και 18 η ώρα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Λούσια Τσάτσου, το συγκρότημα Μπλε από τη δεκαετία του 90, το τραγούδι Φοβάμαι. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Να σας θυμίσουμε και το παιχνίδι μας με την κούπα της Ναταλίας που την ανταλλάσσουμε για καλό σκοπό. Να το θυμίσουμε.
1: Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να προτείνετε βάσει έμπνευσης, όχι ουσιαστικής υλικής αξίας.
0: Την κρατάει και τώρα στα χέρια της Ναταλία.
1: Την κρατάω και θα την ανεβάσω κιόλας στα social media. Μπορείτε να προτείνετε ένα αντικείμενο που εσείς κρίνετε ότι θα θέλατε να ανταλλάξετε για να αποκτήσετε αυτή την κούπα και το οποίο αντικείμενο που θα μας δώσετε με τη σειρά του θα ανταλλάξουμε με κάτι άλλο που θα μας προτείνει άλλος ακροατής ή ακροάτρια κτλ. Μέχρι να φτάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο για να το χαρίσουμε με πολύ αγάπη σε κάποιον ή κάποιους που το έχουν ανάγκη.
0: Μέχρι στιγμής μας έχετε προτείνει προς ανταλλαγή μια φριτέζα, μια καφετιέρα φίλτρου, μια κορνίζα, ένα πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής, πραγματικά πολύ ωραίο, εγώ αυτό θέλω να ψηφίσω.
1: Το έχεις πει, ναι, ναι. Μας προδιαθέτεις. Ένα μπαζούρ, άλλα, πολλά πράγματα.
0: Οπότε μας στέλνετε και τις δικές σας για να πάρουμε την πρώτη μας απόφαση στο 695-66-14992 Viber WhatsApp και στο info@melodia.gr και στα social μας. Μόνο μην ξεχάσετε να βάλετε μια φωτογραφία του αντικειμένου που θέλετε να ανταλλάξετε και να μας γράψετε τη λέξη κούπα στην αρχή του μηνύματος. Για να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Mm-hmm.
0: Τι,
1: εγώ μπαίνω.
0: Ναι, εσύ.
1: Λοιπόν.
0: Τι.
1: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε πλέον Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βλέπουμε από την άλλη τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Έχουμε ειδήσεις τώρα εμείς με Γιώργο Βράτσο. Και ερχόμαστε σε λίγο για να μιλήσουμε για τις παιδικές δραστηριότητες εκείνες που αν τις ακολουθήσουμε ως ενήλικες πια...
1: Θα μας κάνει καλό.
0: Ναι.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
3: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
4: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Τα νέα τώρα.

0: Ζώνα, πάντα μελωδία.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύριος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Metlen.
13: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά.

0: Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θυμήθηκα όλο τυχαίως κάτι αέρινο που κάμε σου δικό σου, όπου τσαλάκωνα τον εαυτό μου. Σκέψη κρυφή που κουλουριαζόταν στα πόδια σου και έφευγε, ελπίζοντας την επόμενη φορά πως θα καταφέρει την καρδούλα σου να γαλινέψει και να σε κάνει πιο ευτυχισμένο κατά μία ψηφίδα στο ένα αχανές αποκοίημα της φαντασίας σου. Ψηφιδωτό πολύτιμο μιας αϊπνίας σου. Λύπης, Μάρθα Μακαραντζή. Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 9 και 38 η ώρα, στου 25 βαθμού σήμερα η θερμοκρασία.
1: Ωραία μέρα, προβλέπετε.
0: Μακάρι.
1: Για εμά του κολυμβητέ.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό. Λοιπόν.
0: Για εσά, δηλαδή.
1: Να, μιλώντα για τέτοια, α πούμε αυτό, εμένα με φέρνει σε επαφή με ό,τι έκανα μικρή. Δηλαδή, πολύ κολύμπη, πολύ θάλασσα. Και το λέω αυτό γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το ενδιαφέρον και σημαντικό του να επιστρέφει σε δραστηριότητε που έκανε
0: μικρό.
1: Μικρό.
0: Για παράδειγμα.
1: Ναι. Τι έκανε εσύ, ακούω. Πιάνο.
0: Δεν έκανα πιάνο, δυστυχώς. Ήθελα πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνω.
1: Αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά.
0: Ναι, ξένες γλώσσες. Και τώρα σκεφτόμουν να ξεκινήσω μια ξένη γλώσσα, ισπανικά για παράδειγμα. Mm-hmm. Δοκίμασα ιταλικά πριν από 2 χρόνια με μεγάλη αποτυχία. Λέω τώρα να δοκιμάσω τα ισπανικά. Αλλά νομίζω ότι έχεις δίκιο το να επιστρέψεις ένα θρανίο, ας πούμε. Σε φέρνει σε επαφή με τον εαυτό σου σε νεανική ηλικία. Πώς ήσουν παιδί, τι σκεφτόσουν τότε και κάνεις και μια συζήτηση. Πώς το έκανε και η Βύση στο στάδιο.
1: Ναι, ναι, το σκέφτηκα και εγώ αυτό. Μια επαφή με το μικρό Ναταλάκι, με το μικρό Δημήτρη.
0: Ναι,
1: κοίτα να δεις, παιδί μου, μπορώ ακόμα ή έχω όρεξη ακόμα ή θυμάσαι εκείνο το παιδί που ανέμελα
0: που
1: πήγε να κάνει κάτι.
0: Εσύ που είσαι και πιο αθλητικός τύπος.
1: Ναι.
0: Αν τώρα κάνεις γυμναστική, θυμάσαι τον εαυτό σου όταν γυμναζόταν στην παιδική του ηλικία.
1: Ναι, το σώμα και το σώμα θυμάται και εσύ θυμάσαι.
0: Μισό. Τώρα δεν μιλάω για σένα.
1: Ναι, γιατί μίλησες για μένα είσαι... και το άλλαξες τώρα.
0: Τώρα θα μιλήσω, ναι, για μένα. Πες ότι έχεις παχύνει το μεταξύ, ότι πονούν τα γόνατά σου ή οτιδήποτε. Μπορείς να κάνεις εσύ τις κινήσεις.
1: Εντάξει, αν έκανες, ας πούμε, κατακόρυφα, που εγώ σου κάνω τώρα καλλιστενική, και δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε θα κάνει. Καλλιστενική. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε θα κάνει κάτι τέτοιο ή αν έκανες αναρρίχηση, τώρα πας για αναρρίχηση. Είπαμε ότι μπορεί το σώμα μας να ακολουθήσει και να αντέξει. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που σε κάνουν απλά να αισθανθείς ότι δεν έχεις το άγχος της επίδοσης, με αυτό είναι το νόημα. Δεν έχω άγχος επίδοσης, πώς θα τα πάω, πάχει να βάρει, να είμαι καλός.
0: Οι ειδικοί λένε ότι έτσι έχεις επαφή με τον εαυτό σου, όντως.
1: Ναι.
0: Με τον παλιό σου,
1: με τον παλιό σου, με την ανεμελιά, με τη χαρά που μπορεί να έχεις είτε στερηθεί είτε να σου έχει λείψει.
0: Και δεν σε παίρνει από κάθε φορά.
1: Διεγείρεις τον εγκέφαλο ακριβώς. Με αυτά τα πράγματα. Ένα μουσικό όργανο που είχες αφήσει, όπως είπες, ένα άθλημα ή μια γλώσσα. Ενισχύει τη δημιουργικότητα και η μνήμη.
0: Νομίζω ότι έχει πλάκα πάντως να επιστρέφεις σε ένα θρανίο. Εγώ το βλέπω έτσι, πέρα από τη γυμναστική.
1: Γενικά το θρανίο εσύ. Άντε,
0: το
1: μας
0: θρανίο,
1: εδώ.
0: Ναι, έχει πλάκα.
1: Άντε, καλά, ισπανικά.
0: Γκράθιας. Συνεχίζουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανία από τις κασέτες του Μελωδία. Ζωντανή ηχογράφηση. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλή εβδομάδα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το κόστος των διαζυγίων, ουσιαστικά το αποτύπωμα των διαζυγίων στην τσέπη, κυρίως των γυναικών. Από εκεί το πιάσαμε σήμερα.
1: Πέρα από την τσέπη όμως, είπαμε ότι είναι και η ψυχολογία ένα βασικό κομμάτι, η διαχείριση, αν υπάρχει διαμάχη και τα λοιπά για να διεκδικήσεις. Και φυσικά υπάρχει και το μετά, γιατί όπως μας λένε εδώ και φίλες μας, μας έχουν στείλει μηνύματα, εδώ η φίλη μας Ιωάννα, πέρα από τα οικονομικά και το συναισθηματικό κομμάτι, θα ήθελα να δούμε λέει, την καθημερινότητα της γυναίκας που χώρισε σε σχέση με εκείνη του άντρα. Γιατί ακόμη και ένας καφές με μια φίλη είναι κάτι δύσκολο.
0: Αν έχει αναλάβει τα παιδιά η γυναίκα, εννοεί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κοίταξε. Και στις περιπτώσεις συνεπιμέλειας είναι ένα ζόρι, αλλά στις περιπτώσεις μη συνεπιμέλειας, σίγουρα τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας η μαμά έχει το παιδί, τα παιδιά. Φυσικά και είναι εντελώς άλλη καθημερινότητα.
0: Ξεχνάτε,
1: έχω πάρα πολλές φίλες.
0: Μην ξεχνάτε, περιμένουμε τις δικές σας γνώμες για όλα τα θέματα που συζητάμε στο 695-66-14-992 μέσω Viber WhatsApp και.
1: Ναι, μας ενδιαφέρει να μας πείτε αν αυτό έχει λίγο αλλάξει βασικά και ναι. Αν στη συνεπιμέλεια τα πράγματα είναι λίγο πιο ναι, ισορροπημένα.
0: Και πώς το ζείτε εσείς, αν έχετε κάνει μια ειδική σχέση με τον δικό σας άνθρωπο, ναι. Μια συνεννόηση.
1: Για να μπορείτε να και να ζείτε και να είστε γονιός.
0: Το ότι έχεις πάρει διαζύγιο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είσαι στα μαχαίρια με τον άλλο άνθρωπο. Υπάρχει μια ελπίδα,
1: σωστό.
0: Βέβαια. Σας χρωστάω μια πρόταση, αλλάζω θέμα τώρα. Μια πρόταση για σύριαλ. Θα ξεκινήσω σήμερα το Slow Horses, τον έκτο κύκλο. Είναι ένα πολύ σημαντικό σύριαλ. Η Ναταλία δείχνει πλήρη αδιαφορία, δεν την ενδιαφέρει καθόλου.
1: Slow Horses, σημειώνω. Κρατάω τις σημειώσεις.
0: Χαιρετίσματα, ναι.
1: Έκτο κύκλο, ναι. Καλά, άμα δεις
0: πώς παίζει ο Γκάρι Όλτμαν. Είναι μια ομάδα.
1: Παίζει ο Γκάρι Όλτμαν.
0: Α, τώρα τα αρέσει.
1: Καλά. Αγαπώ τον Γκάρι Όλτμαν από το Ντράκιουλα μέχρι το Χάρι Πότερ μέχρι τον
0: Τζόρτζ. Καλά, να τον δεις πως έχει μεταμορφωθεί εκεί.
1: Και εκεί
0: μιλάμε για ηθοποιάρα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για μια ομάδα αστυνομικών που θεωρούνται οι χειρότεροι στο σώμα και όμως κάνουν δουλίτσα. Περισσότερα από αύριο. Τώρα, Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα επίσης. Είναι πρωινό Δευτέρας. 10 παρά 8 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Και για εσάς που αγαπάτε πολύ τον καφέ, σας θυμίζουμε ότι η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι.
2: Επίσης, η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Αυτά από εμάς για σήμερα. Ναταλία Δημήτρης, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας.
2: Εμείς ήμασταν.
1: Από τις 6 πλέον κάθε πρωί.
2: Καλή εβδομάδα, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Πώς το κάνεις αυτό?
2: Ποιο?
1: Αυτή τη χαρά, πού τη βρίσκεις?
2: Πού τη βρίσκω? Έτσι έχω γεννηθεί. Τσίτα. Έχω γεννηθεί, ναι.
1: Πολύ μ' αρέσει.
2: Δηλαδή,
1: αυτό.
2: Πια εγώ που ήμουν και νυχτόβιο πλάσμα και δεν ήμουν το. Και μάλλον το, το βιώνω σαν να είναι βράδυ.
1: Νύχτα.
2: Πάω για ύπνο τώρα. Τα λέμε.
1: Τα λέμε πάλι αύριο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Έρχεται τώρα εδώ στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια χαρά.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Εγώ έχω
5: το δίκιο μου. Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
8: Πάρα πολύ αλήθεια, μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
7: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
8: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
9: 10.502
10: WIMP στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
11: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
9: 10.502 ευρώ.
11: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις.
3: Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
14: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
15: Perfectly well what's going on.
14: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
16: What's our worst case scenario?
14: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
17: Καλώς τη!
18: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
18: Σου έφερα κέικ.
19: Γεια σας.
18: Ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
18: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
20: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
22: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
21: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
22: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
23: LG. Life's good.
24: Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
25: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
26: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
27: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το που κάνω.

φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

ήλιος μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες τη νύχτα περπατάει.

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, see you. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

και μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου, φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα από τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

τότε θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Φέρες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

στο ψέμα μου τα βράδια λύνεται. Παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Βέβαια, δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πνίγεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.

0: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά της.

μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι. Κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο. Με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της. Η πάρα μεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες. Πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της, μα δίπλα της κανείς. Ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Σε λίγο πάλι θα σαλπάρει. Το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί. Να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί. Και θα είμαι έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη

ορισμός σκοτώνει. Σκοτώνει.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις. Είναι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο

Σώμα εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ, με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω χαρά.

φόβο ξόρκι μου εσύ. Πόση ομορφιά στη βαθιά σου ματιά. Ξεχνάω ποιος είμαι όταν είσαι κοντά. Ναι, έλα.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

0: είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

πως τσάμπα τραγουδώ και πως οι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκια κινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κουράση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας κέρδι ξύπνω απόψε.

το κουβάλιμα. Κι η μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σαββατόβραδο ψάχνω κατάλημα. Παύση πονό μπουκάλι παλιζάτα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά. Καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Με την κιθάρα μου στον νόμο, μόνος μου στις καρδιάς στον δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος

μόνος μου στις καρδιάς στο δρόμο πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα κερδίσει.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Του Δήμου του Μούτσι το επόμενο, αφιερωμένο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιντελιά. Πατηρημένες μετοχές

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα. Πουλιά είναι οι έρωτες και δεν

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
2: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
1: Θυμήσου.
0: Κι άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσαιο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσαιο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.
1: Θυμήσου.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

0: έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ο Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ο Μπάρμπαρα, την αχύση.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, φρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ατσάλι,
1: ατσάλι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν μακριά.

καλά. Πάει καλά η δουλειά. Εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά.

κόσμου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να σε παραγκαλιά.

Έμπνευση 107 FM.

σαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγή

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

μέσα από τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν

δέντρα προσευχήθηκαν να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πόλεις.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρημια στην Γαλιθέα, οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα κλουβιά.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το αστυνομικό.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους τριμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συμπτωματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.